0: Σύντομα κομίλο, bon dia.
1: Bon
0: dia. Δεν είναι μόνο λόγο βιάν.
1: Ραόλι, πώς το κάνω.
0: Ο βιάν.
1: Ραόλι, τρανκίλι, πώς το κάνω.
0: Σο ραόλι, κάμπενι, αμπαράντο ανέν.
1: Άντα καλά, εκεύω αμπαράντα, να πει να πάει, να γίνει που ένα φανέ αμπαράντα μόνο.
0: Μμ.
1: Να δεν τρακάνει εκεί.
0: Πάει, τον νότο μάνα.
1: Άντα τα πάνω.